Γιούμε θα μου κοιμά το λόγνε του νέα αυνό. Δες καλή μου αυνόν μόντε μόργυρε γιέτ χιλόνε λέει σύριά. Βε μόρο με καμπιούτα να την τρούει.

0: ε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1.

Ρεγιμήλο 7373-8835. Να το κοιμήλω title, but it's singing. Να μην μείνει το δίσλα artist. Έμα απλό white Maria. Ring now. Phone line σε μια ούπεν. Το κτοξτάπνο phone ring. Μπορεί να είναι σαν ένα πλανάρκο site.

0: Που την για όλου Γιούμι FM να άρεμ νέα γλώσσα μπλα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα γλώσσα ή πλέα.
1: Μόι μου Game 1. 2000.
2: Δίκλαμας, δίκλαμας, λόρι τέλειε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η καμιέτ λόγ Γιούμι FM. Γιούμι FM, State of Origin Mastermind. Η now on.
4: Attention Igolo legal professionals. Knock and miss him Law Asia Environment Law Conference Block 2026. Law Asia Karimikam Papua New Guinea Center for Judicial Excellence. Na Papua New Guinea Law Society. On them team law environmental rule blow law. And blow 1M. Na how only implementing? 1M no good blow M by can support. Joining me plalo 19 Igolo 21st Blow Moon August 2026. Here Law APEC House Port Mosby na register online.
5: Yumi FM, no got one plus of a top 20 all get a man a marine cell PNG also.

0: την για ολογιούμε FM να άρεμ νέκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one. 2000.
2: Δίκλαμας, δίκλαμας, λαούρι τέλειε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια εκλογιούμε FM. Γιούμε FM, state of origin, mastermind. Η now on.

0: Putin για όλου Yumi FM, να RM Neglo on the State of Origin Legend. Να guess him τα σολέμ Neglo, ούσα η πλέα.
1: Mine was game one. 2000.
2: Δίκλα μας. Λαούρι, τέλειε.
3: Λόγατε, τι λόγια.
0: Όχι τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια τλον Yumi FM. Yumi FM, State of Origin Mastermind. Η now on.
4: Deti πλέτνα σόσπεν, one plus something long πορετήμο. Rousing Deti one dimension. The tough grease stripper. 100% effective locatin grease. Triple active power, σε με broken down all strong plug grease. Να antibacterial formula, σε με make him a πλέτνα σόσπεν, clean no good through. Get tough on grease. Get Axion.
0: Ακέρα, Utazol. Conectivity one them book up passage.
5: Yumi FM, you pilim too.

0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέα εκπλώ αν πραστέιτο φόριτζεν λέτζεν. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα εκπλώ ούσα εκπλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τέλειε.
3: Λόγα τέντε, λόγια.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Η καμιέτ λόγι Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. Η now on.
4: Lisa na tom ol tupla busy man Mary. All walking money, walking walk for house, na look out him all picking any blow too.
5: Lunch? Peace! Me no breakfast yet?
4: Awesome na Isabella tuna stop. Easy lo prepare him, na by giving you strong. He got rich flavor, belong giving you energy.
6: Tuna sandwich?
7: Yes, yeah.
6: Isabel, tuna want the rice?
7: Yes, please.
4: Plenty protein, plop long good plop flavor. I'm number one choice, plong all busy papa na mama. Introduce him new plop 400 gram Isabella tuna can. Check him lo store now.
8: Λοουία, connecting κόγνα στα ΙΒΕ, ο BNN 36, 37, 38, 39, 310, εγώ γοντά από γορά λο Παγουή. Να BNN του ΜΑΙΤΙΣΙ πηγορά, εγώ γοντά από γορά λο Αμοντή. One Bell Street, UMFM, η πηλήν του.